0: Ωραία, Άννα. Σε ντομίζεις σου να εκθέσεις τα χλασνάσια.
1: Σαν ογνίσια πολυζέκητα. Ε, βίλια μου, τόσο μιλά φέστη. Τα κόβεχνε μπούτε να πρέσω.
0: Α, τέσκο. Αλέ πως ένωνες πάμε τίτ.